Άντε παραγγέ παρακάτω. Όχι παρακά. Όχι παρακά. Όχι παρακά. Άντε παραγγέ παρακάτω.